0: Nokta yok. Bravo.
1: Να, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
0: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της.

πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις. Είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό και μήτε στο όνειρο σου πια δεν με γυρεύεις όπως παλιά με ένα σκοπό